0: για να δείτε να πήρα το πιο πλεγάδο, το αντιμπορένιο που σας έφερε τώρα σε μια μπουτάνη από τον Περάν, di halaman di sana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
1: Lampung, upacara penyambutan siap dimulai, lanjutnya pasukan siap diberikan
0: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.